Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

0: ψηλά μ' απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα με ψυχή.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
0: Το βλέμμα σου, κράτα μου τα χέρια μέσα στα δικά σου, για να έχω πάντα τη ζέστη σου.

Με βλέπεις και γελάς, μα δεν με ξεγελάς. Τα δάκρυα πλημμυρίσαν την ψυχή σου. Κι εγώ που σ' αγαπώ, σε κρίνω και απορώ.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παιδιά σιγά σιγά. Σ' αγαπάω, κοίτα.

διπλό κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες

Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω πόσο μόνος νιώθω στους διαδρόμους.

ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γρανάζια.

ή τόσες μου οι θυσίες. Θέλεις να ζω γονατιστός και να σε ηγετεύω. Να σε να πάλεψα

στάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι η δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Αυτός ήταν ο Ιησούς που όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου 30 χρόνων, καθώς νόμιζαν ήταν γιος του Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί, του Μελχή, του Ιωνά, του Ιωσήφ, του Ματθαίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Ναγέ, του Μαάθ, του Ματάθιου, του Σεμί, του Ιωσήφ, του Ιωδά, του Ιωάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθίλ, του Νηρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελδοδάμ, του Ήρ, του Ιωσή, του Ηλιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθά, του Λεβί, του Σιμών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ηλιακήμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Ιωβίδ, του Βός, του Σαλμών, του Νασόν, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Οσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρεδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Ο Ιησούς έφυγε από τον Ιορδάνη γεμάτος από Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο.
1: The Gospel reading is according to St. Luke. At that time, Jesus, when he began his ministry, was about 30 years of age, being the son, as was supposed, of Joseph, the son of Heli, the son of Matat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Janai, the son of Joseph, the son of Mattathias, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Nagai, the son of Math, the son of Mattathias, the son of Simin, the son of Josek, the son of Joda, the son of Jonin, the son of Resha, the son of Zerubbabel, the son of Salathiel, the son of Neri, the son of Melchi, the son of Adi, the son of Kosam, the son of Elmadam, the son of the son of Joshua, the son of Eleazar, the son of Joriam, the son of Metat, the son of Levi, the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonam, the son of Eliakim, the son of Meliah, the son of Mena, the son of Matatha, the son of Nathan, the son of David, the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Sala, the son of Nashon, the son of Aminabab, the son of Admin, the son of Arni, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah, the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor, the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah, the son of Canaan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech, the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalalel, the son of Canaan, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God, and Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
1: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
0: Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας, στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
2: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Haley, an intern for WNT in Boston. Today we are going to talk about how the Greeks invented the vending machine. The earliest known reference to a vending machine is from the hero of Alexandria. He had created something that accepted coins and dispensed holy water. When the coin was put into the machine, it fell on a lever, which would open the valve and let some of the water flow out. Thanks to the Greeks, we now have vending machines. This message is brought to you by the Baboulis family.
0: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Somerville της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
3: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but that freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε χθες πολλές πρωτοβουλίες στον Αμερικανό ομολογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για τον περιορισμό της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου που βαρύνει την παγκόσμια οικονομία.

0: Μακεδονία συμπεριλαμβανομένων ενός ψηφίσματος του ΟΗΕ για τα στενά του Ορμούς. Να εκενώσει την πόλη της Γάζας από όλους τους κατοίκους της αν η Χαμάς απαγάγει ξανά Ισραηλινούς πολίτες όπως το έπραξε κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου του 2023, απείλησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Με τον Πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν και τον Πρωθυπουργό της Γρυλανδίας Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν αναμένεται να συναντηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να υπογράψουν συμφωνία που θα επιτρέψει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής. Το Ιράν μπορεί να επαναφέρει τη λειτουργία των στενών του Ορμούς μέσα σε μία εβδομάδα εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,71% και στις 52.048,83 μονάδες έκλεισε ο Ντάου Τζονς στο 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Guardians παίζουν σήμερα στις 6.45 οι Red Sox και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 7.10. Με τους Flyers παίζουν σήμερα στις 7 οι Bruins και θα ξαναπαίξουν την Πέμπτη στις 7. Με τους Jaguars παίζουν την Κυριακή στη 1 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 61 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα στη μέγιστη τιμή με συννεφιά και στους 61 αύριο με ηλιοφάνεια. Στους 62 βαθμούς ο υδράργυρος την Πέμπτη με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Mr. Details, Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
2: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέτ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη every Sunday morning right here on WNTN Radio.
3: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
4: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
1: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Snow. Group 5 POS, Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special, free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support, with zero credit card processing costs, and free online ordering, and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.

0: Να σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
1: Αρκετά.
0: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
1: Αρκετά.
0: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
1: Αρκετά.
0: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
2: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
4: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest.

0: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care & Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care & Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
1: Are you looking for a reliable insurance agency? Calivas Insurance is a second-generation, family-owned and operated business committed to protecting the families of Arlington and surrounding areas for over 40 years. Covering auto, home, renters, condo, business, and life insurance, Calivas is here to ensure protection for you and your family no matter the situation. Calivas' clients have praised their work for being efficient and supportive in their times of need. Calivas Insurance works with major carriers such as Safety Insurance. Feel free to call Charlie, Mike, Alina, Vicky, or Julie at 781-648-0060. Calivas is located at 635 Massachusetts Ave in Arlington. Call 781-648-0060 or email Mike at calivasinsurance.com to ensure a lifetime of safety and security.
2: And now it's time for Greek inventions that changed the world, brought to you by the

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Aster Report. Don't miss out.
3: Kalimera, kalimera. 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, μια συννεφιασμένη Κυριακή, γύρω στους 60-65 βαθμούς η θερμοκρασία σε όλη την Μασαχουσέτη. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς όλα τα διεθνής πρωτοσέλιδα κυριαρχούνται σήμερα από τις σημαντικές διπλωματικές κινήσεις ανά την Ιφίλιο λόγω της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έχουμε καταρχήν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Αυτές οι δύο υπερδυνάμεις θα συναντηθεί ο πρόεδρος Τραμπ με το ΣΥ. Υπάρχει ήδη πρόταση για γραμμή επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τη δημιουργία μιας γραμμής επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, ένα κόκκινο τηλέφωνο θα λέγαμε, με την Κίνα για την διαχείριση κρίσεων που συσχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η πρόταση αυτή έρχεται καθώς ο Κινέζος ηγέτης Σι ετοιμάζεται να φτάσει αύριο στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες κρίσιμης σημασίας και ένα δείπνο στον Λευκό Οίκο με επίκεντρο την τεχνολογία. Τώρα, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, πάλι ο ΟΗΕ είναι ένα κέντρο το οποίο πολλοί ελπίζουν ότι θα έχουμε μια αύξηση της διπλωματικής οδού και της προσπάθειας. Το Ιράν προτείνει ήδη το άνοιγμα των στενών του Ορμούς εντός 7 ημερών εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση. Η πρόταση αυτή, η οποία διαβιβάστηκε μέσω διαμεσολαβητών, έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις που κάναν το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου ότι τα στενά θα μείνουν κλειστά. Αυτό που έχει σημασία είναι οι 7 ημέρες αποτελούν ένα παραδόξως συγκεκριμένο αριθμό για μια χώρα όπως το Ιράν, όπου για 7 μήνες αρνόντουσαν να δώσουν χρονοδιάγραμμα. Αυτή η πολύ συγκεκριμένη πρόταση υποδηλώνει είτε ότι το Ιράν έχει φτάσει σε πραγματικό αδιέξοδο, είτε ότι κάποιος στην Τεχεράνη δοκιμάζει πόσο γρήγορα επιθυμεί η Ουάσιγκτον να λήξει την υπόθεση. Πάντως ο πρόεδρος του Ιράν, ο κύριος Πεζεσκίαν, θα έρθει στην Ουάσιγκτον και στην Νέα Υόρκη για τον ΟΗΕ, καθώς είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει την προσπάθεια. Είναι ο πρόεδρος που αυτή η αντίφαση που λέει ότι δεν είναι λάθος, αλλά η σκόπιμη διαπραγμάτευση του Ιράν με τις δύο φωνές, μία για τις κάμερες στο Μανχάταν και μία για τους σκληροπυρηνικούς η οποία υπάρχει μέσα στην Τεχεράνη. Πάντως εδώ στην Ουάσιγκτον τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης μποϊκοτάρουν την κάλυψη δραστηριοτήτων του Λευκού Οίκου. Σημαντικοί ιδιοσιογραφικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων CNN, MSNBC και Politico, μποϊκοτάρουν την κοινή δημοσιογραφική κάλυψη των δραστηριοτήτων του Προέδρου Τραμπ. Η διαμαρτυρία ακολουθεί την απόφαση του Λευκού Οίκου να απαγορεύσει σε δημοσιογράφους των συγκεκριμένων μέσων να καλύπτουν τις δραστηριότητες του Προέδρου. Όσον αφορά Ρωσία και Ουκρανία, συνεχίζουν την ανταλλαγή νέων φωνικών πληγμάτων. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα πιέσει τον Ζελένσκι για να κάνει τουλάχιστον μία υποχώρηση στο θέμα της ενέργειας, καθώς πιστεύει ο πρόεδρος Τραμπ ότι η Ρωσία έχει χάσει τον πόλεμο του πετρελαίου. Στη Γερμανία να κλείσουμε τα παγκόσμια νέα, καθώς εκεί το αριστερό κόμμα με ηγέτιδα την Ελίφ Εράλπ, μια δικηγόρο που έχει καταγωγή από την Τουρκία, οδήγησε το κόμμα της αριστεράς στο καλύτερο του αποτέλεσμα στο Βερολίνο, εκτοπίζοντας το συντηρητικό κόμμα του Φρέντιχ Μέρτς από την Δημαρχία και οδεύοντας προς το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού για πρώτη φορά για την διοίκηση της πόλης. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά θέματα. Η διπλωματία κυριαρχεί καθώς ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, στη Silicon Valley, και συνδυάζει εκεί την διπλωματία τεχνολογίας με τις προσεχείς κρίσιμες συναντήσεις στον ΟΗΕ. Ενώ φυσικά η Έλληνο-Τουρκική ένταση επισκιάζει το ταξίδι. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό που περνά τα πρωινά του σε αίθουσες συσκέψεων της Silicon Valley και τα απογεύματά του στα βήματά του προς τον ΟΗΕ για να γίνει μια αποκλιμάκωση κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Η παρουσία του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Ερντογάν στα Ηνωμένα Έθνη θα αναδείξει για άλλη μια φορά τις διαμετρικά αντίθετες, αν όχι και συγκρουσιακές, προσεγγίσεις της Αθήνας και της Άγκυρας όσον

0: αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, ο δείκτης του Dow Jones, του S&P, του Nasdaq, όλοι σημείωσαν άλματα χτες. Το S&P 1,5%, το Nasdaq 2,2% πάνω, αγγίζοντας το ιστορικό ρεκόρ κοντά στις 27.000 μονάδες, και το Dow Jones πάνω 360 και πλέον μονάδες, έφτασε στις 52.000. Το Dow Jones το μεγαλύτερο που έχει πάει είναι στις 54. Είχαμε λοιπόν το ιστορικό ρεκόρ του Nasdaq, που βασίζεται σε μία και μόνο διπλωματική κίνηση της Τεχεράνης, που θα έρθει ο πρόεδρος στον ΟΗΕ, και δείχνει μία αγορά να ποντάρει πολλά σε μία καλή εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για μεγάλο βάρος που εναποτίθεται σε μία προεδρική χειραψία η οποία ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Επίσης, η εταιρεία Facebook, το Meta, έδωσε στην δημοσιότητα το νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένας AI agent, είναι ο ατζέντης, αυτό το τεχνικό κομμάτι που βοηθά τους ανθρώπους, και μάλιστα βρέθηκε στην κορυφή του App Store της Apple, ωθώντας την μετοχή του Facebook σε πάνω από 7%, αναζωπυρώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Η άνοδος αυτή συμπαρέσυρε θετικά το σύνολο των κατασκευαστών Microchip. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, οι Patriots την Κυριακή πέτυχαν την πρώτη τους νίκη της σεζόν, 23 παρακαλώ, από τους Steelers στο πρώτο εντός έδρας αγώνα. Η άμυνα της ομάδας ήταν αυτή που έδωσε τη νίκη, ανάγκασε τους αντιπάλους σε 4 sacks, είχαν 2 turnover, και η φάση που ο Christian Barmore προκάλεσε την απώλεια της μπάλας, και είχαμε το touchdown. Δεν ήταν λοιπόν ο Drake May και η επίθεση που έκριναν το παιχνίδι, αλλά η άμυνα που έπνιξε τον Aaron Rodgers στα 42 του πλέον και στα 4-12 λεπτά. Έτσι λοιπόν, μια ομάδα που μπορεί να κερδίζει ακόμα και με κακή επιθετική εμφάνιση το Σεπτέμβριο, είναι συνήθως μια ομάδα φτιαγμένη για τον Ιανουάριο. Όλοι ελπίζουμε. Οι Red Sox δεν είχαν χτες μάτς, ενώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο οι τέσσερις μεγάλες ομάδες νίκησαν την Κυριακή εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς το ελληνικό πρωτάθλημα διακόπτεται για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας για 3 εβδομάδες. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with 5 Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
2: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial use. We provide professional equipment for restaurants and hotels. Our expert staff at KCR is always there for you 24 hours a day, 7 days a week, just a phone call away. At Carpuzzi's Commercial Refrigeration, we move forward and involve technologically in terms of heating and cooling your home, your professional area, and your restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Caterina and George. KCR, competitive prices with priceless service. KCR products of high quality. Call us at 1-800-CALL-KCR. Visit us at 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Check us out at www.carpuzzis.com.
1: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations. Our

0: parents and our grandparents who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
1: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
2: The Stenaris family welcomes you to join them at their Public House Tavern on Bolton Street in Marlborough, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.
1: Των αγαπημένων προσώπων είναι ότι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617 923 0416.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε χθες πολλές πρωτοβουλίες στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για τον περιορισμό της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου που βαρύνει την παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένων ενός ψηφίσματος του ΟΗΕ για τα στενά του Ορμούς. Να εκενώσει την πόλη της Γάζας από όλους τους κατοίκους της, αν η Χαμάς απαγάγει ξανά Ισραηλινούς πολίτες, όπως το έπραξε κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου του 2023, απείλησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Με τον Πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν και τον Πρωθυπουργό της Γρυλανδίας Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν αναμένεται να συναντηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να υπογράψουν συμφωνία που θα επιτρέψει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγική σημασία νησί της Αρκτικής. Το Ιράν μπορεί να επαναφέρει τη λειτουργία των στενών του Ορμούς μέσα σε μία εβδομάδα, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,71% και στις 52.048,83 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Guardians παίζουν σήμερα στις 6.45 οι Red Sox και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 7.10. Με τους Flyers παίζουν σήμερα στις 7 οι Bruins και θα ξαναπαίξουν την Πέμπτη στις 7. Με τους Jaguars παίζουν την Κυριακή στη 1 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 61 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα στη μέγιστη τιμή με συννεφιά και στους 61 αύριο με ηλιοφάνεια. Στους 62 βαθμούς ο υδράργυρος την Πέμπτη με ηλιοφάνεια και κατά τόπους συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open, during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
2: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with the mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
3: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
4: For more than 4 generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality, whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more. TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts, or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their senior commercial loan administrator, Irene Colletis, at 617-325-2910, located at their Rosendale location at 40 Belgrade Ave. The Cooperative Bank, Boston proud since 1898.

0: Μαραθώνας φέτα τσίζ. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας φέτα τσίζ συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας φέτα τσίζ διανέμεται από το Κώστας Provision Company. Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take-out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take-out το τηλέφωνο 781-337-6620.
1: Are you looking for a reliable insurance agency? Calivas Insurance is a second-generation, family-owned and operated business committed to protecting the families of Arlington and surrounding areas for over 40 years. Covering auto, home, renters, condo, business, and life insurance, Calivas is here to ensure protection for you and your family no matter the situation. Calivas' clients have praised their work for being efficient and supportive in their times of need. Calivas Insurance works with major carriers such as Safety Insurance. Feel free to call Charlie, Mike, Alina, Vicky, or Julie at 781-648-0060. Calivas is located at 635 Massachusetts Ave in Arlington. Call 781-648-0060 or email Mike at calivasinsurance.com to ensure a lifetime of safety and security.
2: It's time to celebrate great Greek athletes, brought to you by the Sitarides family. Giannis Antetokounmpo is a Greek-Nigerian professional basketball player for the Milwaukee Bucks of the NBA. His size, speed, and strength have earned him the nickname Greek Freak. He is widely regarded as one of the greatest players and power forwards of all time. One of the most decorated players in NBA history, Antetokounmpo won consecutive NBA MVP awards in 2019 and 2020, joining Kareem Abdul-Jabbar and LeBron James as the

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και γραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα γειτονικά μας νέα. Μια πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Άρχισε σήμερα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η ετήσια. Στην Αμερική μας νέα ισχυρή καταιγίδα τύπου Νορίστα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για την Παρασκευή και το Σάββατο και ίσως την Κυριακή. Απόψε μερική συννεφιά με 50-55 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, και αύριο Τετάρτη μερική συννεφιά με 60-65. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με την υπέροχη λαϊκή καλλιτέχνητα, τη Γλυκερία. Και στο δεύτερο 15 λεπτό θα την ακούσουμε μαζί με τον Γιάννη Μπογιατζή.

πολύ. Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην όμορφη νύχτα και σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να περάσετε μια πραγματικά όμορφη νύχτα. Καλή διασκέδαση.

Λιγερία Κοτσούλα λέει το επώνυμό της. Και ήρθε το 53 στο Άγιο Πνεύμα Σερών. Είναι από τις μεγάλες λαϊκές μας καλλιτέχνες. Έχει τραγουδήσει σε πολλές χώρες. Είχε έρθει και στην Αμερική, έχει έρθει πολλές φορές μάλιστα στην Αμερική.

0: Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil μάρκα Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Greeting, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Ιμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με ασάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε κι άλλα 45 λεπτά από το jukebox της ΕΡΤ. Αυτά απόψε. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. The Metropolis of Boston Fall Camp 2026 for grades 6 to 12 will take place Saturday, October 10 to Monday, October 12. For registration, please contact the Metropolis of Boston Camp.org or phone 617-651-1369. Ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του ελληνικού μας γυροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου εδώ στο σταθμό αυτό την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο δεύτερο 15 λεπτό απόψε θα ακούσουμε την Κλικερία σε ένα ντουέτο με τον Γιάννη Βογιαζή του Ναΐμνηστο. Ο οποίος είχε γεννηθεί 25 Αυγούστου το 1944 και πέθανε 15 Μαΐου το 1923, μόνιμος κάτοικος Κερατέας. Δύο λόγια θα σας πω για τον Γιάννη Βογιαζή. Θα ήταν 10 ή 10 Ιουνίου, λέει, σε μια συνέντευξη, Τετάρτη, ημέρα Τετάρτη του 52. Μόλις είχα τελειώσει την τελευταία τάξη του γυμνασίου και ετοιμαζόμουν να δώσω στη σχολή Ευελπίδων για να ακολουθήσω τον δρόμο του πατέρα μου. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, με κάποιους φίλους περάσαμε από το αναψυκτήριο του Άλσους, όπου ο Σωσέφ Κορίνθιος έκανε βραδιά ταλέντων. Ο νικητής θα έπαιρνε ένα ρολόι και θα εμφανιζόταν στο Άλσους όλο το καλοκαίρι. Εννοείται πως λεφτά δεν υπήρχαν για να μπούμε μέσα, γι' αυτό και καθόμασταν απ' έξω και χαζεύαμε. Μέχρι τότε μου άρεσε το κλασικό τραγούδι και τραγουδούσα μόνο ερασιτεχνικά. Αλλά δεν είχα καθόλου το ψώνιο να γίνω τραγουδιστής. Κάποια στιγμή ο πλούσιος της παρέας γυρίζει και μου λέει: «Εάν βγεις να τραγουδήσεις, θα σου δώσω δύο τσιγάρα Pall Mall». δέχτηκα, δεν σχέθηκα ούτε το ρολόι, ούτε θα ήταν ευκαιρία να γίνω τραγουδιστής για τα δύο τσιγάρα. Ανέβηκα στη σκηνή. Ήμουν τότε ένα παιδάκι αδύνατο, μόλις 46 κιλά. Αλλά όταν άνοιξα το στόμα μου και τραγούδισα με μια φωνή τόσο ωραία και τόσο στρογγυλή, ο κόσμος τα έχασε. Άναψαν αναπτήρες, χειροκρότησαν και τελικά κέρδισαν το ρολόι και με κρατήσαν στο μαγαζί. Έπαιρνα 36 δραχμές κάθε βράδυ και 26 από το εργοστάσιο λιπασμάτων όπου δούλευα την ημέρα. Για λόγω γαριάσε, πολλά λεφτά, ε! Γιάννης Βογιατζής, ντουέτο με τη Γλυκερία.
1: Κυρίες, κύριοι, ο Γιάννης Βογιατζής.

διαλέξει αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει χλωμιά βγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη πλέξει και δεν τολμάει να βγει.

5 και 34 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού ακόμη, το Σεπτέμβριο θα μειωθεί λίγο προς το τέλος της εκπομπής. Και τέλειο Οκτωβρίου θα μειωθεί το σήμα του σταθμού, βέβαια. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111 Moscow

Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας τα φθινοπορεινά ποτοβρόχια έγιναν ισχυρές καταιγίδες. Στα παγκόσμια νέα, υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, άρχισε σήμερα η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην Αμερική μας, η παράνομη μεταναστευτική υπηρεσία ICE συνεχίζει να κρατάει παράνομους μετανάστες σε μυστικά κρατητήρια που θυμίζουν άλλες εποχές σε άλλες χώρες. Νέα ισχυρή καταιγίδα τύπου νορίστα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι αρχίζοντας την Παρασκευή. Μάλλον συννεφιά απόψε θυμίζουν από στόνη με 50-55 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Τετάρτη μερική συννεφιά με 60-65, αυξανόμενη συννεφιά την Πέμπτη, θα βρέξει την Παρασκευή, καταιγίδα νωρίστα το Σάββατο. Και η φθινοπορεινή μεσημερία του 2026 θα συμβεί απόψε. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκρίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Το πρώτο, μάλλον και τα τρία, από το 57. Μάλιστα. Το πρώτο, σύνδεση του Φώτη Πολυμέρη, το Βεσπάκι, το κορίτσι μου και εγώ, ερμηνεύει ο ίδιος.

0: Συγχαρητήρια των τριών αυτών με γενικό τίτλο Σιγά και με το Μαλακό από το θέατρο, στο θέατρο Ακροπό 56-57. Δεν απλά Παπαπούλου, τι σου βρήκα.
1: Είδα κι άλλους με βαπόρια, με αυτοκίνητα και δίλα και

Και το τρίτο είναι και αυτό σύνδεση του Ζάκη Ακοβίδη και του Γιάννη Βέλα με στίχους Ασημάκη Γιαλαμά, Γιώργου Θρησβείου και Κώστα Πρετεντέρη από το 57. Απόψε που χωρίζουμε ερμηνεύουν και την Μπελίντα και η Ελένα Πάμελα.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμπιερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 11 λεπτά, ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω τώρα το μουσικό μέρος του προγράμματος με ωραία δημοτικά, ποντιακά και νησιώτικα τραγούδια.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Newburyport, το Somerville και το Braintree. The Metropolis of Boston, Fall Camp for grades 6 to 12 will take place Saturday, October 10th through Monday, October 12th. Registration is now open, so contact the Metropolis of Boston Camp.org or phone in at 617-651-1369. And the annual radiothon of the Hellenic Nursing Home will take place on Ted's program and my program here on WNDN on Sunday, November 5th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th. And we urge you to call in those days and make your pledge. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάουκου, Γιώργου και Δημήτρη, απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε κι άλλα 45 από το Jukebox, αλλά αυτό είναι, χθες ακούσαμε 45 από το Jukebox της Music Box της εταιρείας, απόψε από το Jukebox της ΕΡΤ. Να υπενθυμίσω και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη που συνεχίζει τις πωλήσεις στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας. Από το Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε το σχέδιό του για την Ελλάδα του 2030 και με στόχο βέβαια την τρίτη θητεία. Η βελγική δικαιοσύνη ανακάλεσε το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από την εκεί αυτοπρόσωπη εμφάνισή του για ανάκριση στην υπόθεση του Κατάργκεϊτ. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας, ειδικά Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Χαλκιδική, Αττική, Κέρκυρα και Πάτρα. Στα παγκόσμια νέα, Γενική Συνέλευση ΟΗΕ, άνοιγμα του Ορμούς και ενεργειακή εκεφυγή στην ατζέντα, υποδυσιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, άρχισε σήμερα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία θα παραστούν 193 ηγέτες από όλο τον κόσμο. Το ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ομιλία του Πρόεδρου Τραμπ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξάλλου, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες εκεί με την Ιρανική πλευρά. Εκεί επίσης έχει προγραμματιστεί και η υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ, Δανίας και Γρυλανδίας. Στην Αμερική μας, τεχνικό πρόβλημα στο computer control των αεροπορικών πτήσεων στην Φιλαδέλφια χθες προκάλεσε καθυστερήσεις εκεί, στη Νέα Υόρκη και στη Βοστόνη χθες και σήμερα. Η παράνομη μεταστευτική υπηρεσία ICE συνεχίζει να κρατάει παράνομους μετανάστες σε μυστικά κρατητήρια που θυμίζουν άλλες εποχές σε άλλες χώρες και επιπλέον επαναπατρίζει παιδιά παράνομων χωριστά από τους γονείς. Η αυξανόμενη χρήση των drones από την εταιρεία Amazon για παραδόσεις εμπορευμάτων έχει δημιουργήσει αυξημένο θόρυβο στην περιοχή του Dallas, Texas και οι τοπικές αρχές εκεί και σε άλλες πόλεις άρχισαν να εξετάζουν το νέο πρόβλημα. Νέα ισχυρή καταιγίδα τύπου νορίστα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι αρχίζοντας την Παρασκευή και θα κρατήσει για αρκετές μέρες, λένε. Μερική συννεφιά απόψε στηρίζουν αμοστόνι με 50-55 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Τετάρτη μερική συννεφιά με 60-65, αυξανόμενη συννεφιά την Πέμπτη, θα βρέξει την Παρασκευή, καταιγίδα νορίστα το Σάββατο. Και η φθινοπορεινή ησημερία θα συμβεί απόψε στις 12 και 4 λεπτά. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο συντονισμένο χρόνο, δηλαδή ώρα Λονδίνου, δηλαδή στις 3 και 4 λεπτά αύριο πρωί ώρα Ελλάδας, δηλαδή 8 και 4 λεπτά απόψε ώρα Βοστόνης. Το φαινόμενο σηματοδοτεί την αστρονομική ένταξη του φθινοπόρου στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ στις 12 και 5 λεπτά, ενώ η μετεωρολογική συνέβη την 1η Σεπτεμβρίου. The fall equinox arrives tonight, Tuesday, September 22nd at 12:04 midnight, Greenwich Mean Time, at 8:04 p.m. Eastern Daylight Time, tonight in the Northern Hemisphere, and the first day of autumn a minute later. The equinox occurs at the same moment worldwide. This is the astronomical start as opposed to the meteorological start on September 1st. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής. Απόψε Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com.
You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 3η 24 Σεπτεμβρίου, Φωκά Ιερομάρτυρος, Φωκά Κυπουρού, Ισαάκ και Μαρτίνου Μαρτύρων. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 9η Σεπτεμβρίου, των Θεοπατώρων Ιωακήμ Γιάννης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου, το 480 π.Χ. γεννήθηκε ο Ευρυπίδης, ένας από τρεις κορυφαίους τραγικούς ποιητές της αρχαιότητας. Έχει γράψει τις Βάκες και τους Βάκες και τη Μύδια. Γεννήθηκε στο Δήμο Φλίας, το σημερινό Χαλάνδρι, και πάθανε το 406 π.Χ. Το 480 π.Χ. επίσης, ο ελληνικός στόλος υπό το Θεμιστοκλή καταναμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Αραμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Το 597 μετά Χριστόν αρχίζει η πρώτη οργανωμένη πολιορκία της Θεσσαλονίκης από τους Σλάβους, η οποία θα αποτύχει. Το 1789 οι Ηνωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς στη μάχη του Ρίμνικ και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Το 1959 γεννιάζεται η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Το 1973 ο Χένρι Κίσιντζερ είναι ο πρώτος Αμερικανοεβραίος επί Νίξον και Φόρντ που οργίζεται υπουργός εξωτερικών Αμερικής, και συνέχισαν βέβαια η Μάντλεν Ολμπράιτ, η Χίλαρι Κλίντον και ο Τζον Κέρι, όλοι εβραϊκής καταγωγής. Μπράβο τους. Το 1980 άρχισε ο δεκαετής πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και στο Ιράκ. Θυμάστε, με βοήθεια στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν από Αμερική. Το 1993 27 πολιτικά κόμματα κατέθεσαν συμμετοχή για τις ελληνικές εκλογές, αριθμός ρεκόρ βέβαια, στις 16 Οκτωβρίου του 1993. Μπράβο τους.

Το 1993 στη Ρωσία το κοινοβούλιο πάβει τον Μπόρις Γιέλτσιν από τα καθήκοντά του και ορίζει για την καταστάτη του τον πρώην πρόεδρο Αλεξάνδρα Ρουτσκόη που είχε απαλλάξει ο Γιέλτσιν 20 μέρες πριν. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Πάμε τώρα στα μπουζούκια.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελοι οδοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the

Συνεχίζω με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε κι άλλα 45 από το Jukebox εδώ της ελληνικής τηλεόρασης, του καναλιού 1 της ελληνικής τηλεόρασης, με πολλούς και διάφορους καλλιτέχνες. Όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας. Καζαντίδης και Μαρινέλα.

0: Ali mia σύνθεση του ίδιου του εκλεκτού καλλιτέχνη.
1: Κάθε μέρα με γκρινιάζει
0: Πάνου Καβαλά
1: ότι σε παραμελώ
0: με τρία κούρτη δεύτερη φωνή
1: αφιστοκό αποδείξει μόνο σε να αγαπώ
0: μάλλον συγγνώμη σύνθεση του Απόστολου Καλδάρα σε στίχους στα Μολαδά.

από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 60, κατά τη γνώμη μου. Σύνθεση του Μανώλη Χιώτη. Το ερμηνεύει ο ίδιος, ως δεύτερη φωνή βέβαια, μαζί με την Μέρι Λίντα, την τότε σύζυγό του.

Για ωραία σύνθεση του Αποστόλου Καλαδάρα με τον Γιώργο Χατζιαντωνίου. Τραγουδίστε μαζί μας.

Και θα κλείσω απόψε με μια μεγάλη σύνθεση. Του Βασίλη Τσιτσάνη, την οποία ερμηνεύει αυτός μαζί με την Κέτι Γκρέι.

1000 ακροατές, να κλείνω σιγά σιγά. Καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο. Ναι, το ξέρεις, είμαστε ένα δυο κορμιά σε ένα δρόμο.